0: Τύψε.
1: Μη ράσμε ορχήτρα, ράσμε ματλέβι. Τι είμαι εγώ, δηλαδή, σύστημα κομμαράρι. Πέρσε να πάμε λίγο.
0: Κινομάνι, τσουένα πουρζε.
2: Αμήντε τα τσουένευσε.
3: Ქართული ρέτρο. Τσουένε πουρζε.